Δεν θα σε κατέβει, δεν θα κάνω. Θα βάλω τα λαγιά μου. Θα σε έπισα τα λαγιά μου. Θα βάλω τα λαγιά που λέει, τι κάνω, θα είχα φέρνει το γραμμά, θα λέω, θα βάλω τη δύσκολη, τι είναι παρά. Δεν θα βάλω τα λαγιά του, γιατί το αδιέκλει. Δεν θα σε κατέβει, δεν θα κάνω.

αντιστοιχεία του ΟΣΠΑΣΧΟΥ δεν θα είναι παρά. Δεν θα είναι κάποιο ειδικό στα ουκρανικά αυτιά. Αυτή δεν είναι παρά.